γίνανε η αγάπη. Ένα ποτάμι που γλιστράει από πάνω μου. Στα δάχτυλά μου μια κλωστή που έχει χρόνια διαβάσει.

όλα παίζουν εδώ και είναι επιτυχίες.

0: Πρωταμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Συντονίσου κι εσύ, ξέρεις τι ακούς.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 3:30.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Η ώρα είναι 4:30.

Αν είσαι καλά, κάπως βιαστικά, δήθεν φιλικά. Σκέφτηκα μπορώ να το χειριστώ.

0: και μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 5:30.

0: Θεσσαλονίκη, ραδιοφωνία 103,9. Συντονίσου κι εσύ, ξέρεις τι ακούς.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

ίδιο σώμα τενώνουν το κρύβο δε μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει χαρά.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 7:30.

και ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς. Ξέρεις τι ακούς. Τα μοναδική ραδιοφωνία 103,9.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: τα μηνωική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο Κυριακάτικα!
2: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο! Είναι συνέχεια ανοιχτά!
1: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ!
2: Okay.
1: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες! Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί! Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
2: Άσε, κατάλαβα! Ετοιμάζω λίστα!
3: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
4: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223-057-265.
3: Πάντα δίπλα σου.
5: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
6: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
4: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
6: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
4: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
6: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Medicare.pavlaevia.gr.
7: Καινούριο ή μεταχειρισμένο? Η Δούη απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι. Θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
8: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
4: Η ώρα είναι 8.

0: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
2: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
3: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
2: Το στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
5: Η ώρα είναι 8:30.

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργείου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργείου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
2: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
3: Γύρισα.
2: Πήρες απορρυπαντικό.
3: Πήρα.
2: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας.
3: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
2: Α, τι.
3: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
4: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, σιλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
5: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
1: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
6: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
6: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
7: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Σου είχα δώσει όσες είχα ευκαιρίες. Ήρθα στα χέρια μου όλες τις αμφιβολίες. Όμορφα ψέματα ανέχτηκα πολλά. Μες στον καθρέφτη μου

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά. Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
2: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
0: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα.

0: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
1: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2230-29810.
0: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
2: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο, αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα. Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
3: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
4: Η ώρα είναι 9:30.

απαντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βρωτές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι άστρα

0: τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το ξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
2: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
3: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
2: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
3: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
2: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
4: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Douras Car Center. Douras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Douras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22 23 0 24 578. Douras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
6: Η ώρα είναι 10.

Daily Couscous,

0: Και φτάσαμε κάπως έτσι στα μέσα της εβδομάδας. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Παναγιώτης όμως στο μικρόφωνο, η Ελένη Γουίλιαμ στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν.
0: Λοιπόν, η κατάσταση παραμένει σταθερή. Την ακούτε. Δεν υπάρχει καμία βελτίωση.
1: Έλα, όχι, σταμάτα.
0: Αλλά η μόνη βελτίωση, η μόνη έτσι, κατάσταση είναι ότι η μουσική παραμένει η καλύτερη που θα μπορούσατε να ακούτε.
1: Είναι αυτό.
0: Αυτό είναι το μόνο δεδομένο.
1: Εγώ αισθάνομαι πολύ καλύτερα πάντως.
0: Μπράβο. Ένα μασούτη είναι στην παρέα μας, γιατί αυτό μου μίλησε πιο πολύ. Ένα μασούτη είναι στην παρέα μας. Ένα μασούτη που μπαίνει και βγαίνει κερδισμένο. Ένα μασούτη που κερδίζει έχοντα τη μάσκα. Στην απίθανη περίπτωση που δεν την έχει βγάλει, μπορεί να πα να την εκδώσει εντελώ δωρεάν. Κατεβάζει το application του μασούτη, γιατί έχει πρόσβαση σε coupons ή orders. Βλέπει το φιλάδι προσφορών τη εβδομάδα, καθώ λαμβάνει και πάλι μετά πα notification την προσφορά τη ημέρα. Και να συμβαίνουν αυτά τα πολύ, πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν,
1: πες το.
0: Μη λέω πολλά, πρόστιμο ολοκαίρινο τραγούδι από Ηλία Βρετό. Πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε 2 ώρες γεμάτης μουσική.

0: Κουσκούς είναι εδώ.
1: Η Αναστασία τι θα κάνει το χειμώνα?
0: Έβγαλε το tour, το North American νομίζω tour και τα λοιπά.
1: Okay.
0: Και λέει μαγαζί για γιορτές coming soon. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό σε αφίσα.
1: Μαγαζί για γιορτές coming soon,
0: ναι,
1: σταμάτα.
0: Δεν το
1: δεις. Έλα, σταμάτα τώρα, θα μπω ευθύς αμέσως.
0: Μαγαζί για γιορτές coming soon. Δεν το έχω ξαναδεί εγώ, μπράβο, ωραία ιδέα.
1: Τέλειο.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρω και τι συζητάει να σου πει ειλικρινής. Για Θεσσαλονίκη τη βλέπω έτσι όπως το κόβω.
1: Α, ναι, εντάξει, μπορεί. Μπορεί. Περίμενε.
0: Για Αθήνα δεν βλέπω κάτι.
1: Έλα, δεν το γράφει, ρε. Αναστασία Τουρ λέει.
0: Ναι, δες κάτω-κάτω.
1: Πού?
0: Παιδί μου.
1: Ο μαγαζί και γιορτές coming soon. Τέλειο.
0: Έτσι.
1: Μαγεία.
0: Δεν το έχω ξαναδεί, αλλά μπορεί να έχει και ωραία ιδέα.
1: Μπράβο.
0: Θοδωρής Φέρης, είπες.

0: αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
1: Από παγκόσμια, άλλο τίποτα. Παγκόσμιες πρώτες έχουμε εδώ όλοι μας.
0: Παγκόσμια μέρα ψεύτη, παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Χαμός έχει γίνει γενικά και με την παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Εγώ τρελαίνομαι με τα TikTok που κάνει η αδερφή της Κατερίνας. Η κανονική αδερφή της Κατερίνας. Η οποία είναι δασκάλα γερμανικών. Και παίρνει τα τραγουδία της Κατερίνας πολλές φορές και τα κάνει. Βάζει τους στίχους κανονικούς και βάζει και τους γερμανικούς από πάνω. Έχει τρέλα με τα γερμανικά η αδερφή της Κατερίνας. Και είναι το αγαπημένο μου. Μπαίνω συνέχεια. Δηλαδή που θα βγάλει ένα τραγούδι, πάντα θα πάει και θα το κάνει.
0: Στα γερμανικά.
1: Ναι. Στα γερμανικά. Δεν θα τραγουδήσει. Γράφει τους στίχους και από πάνω γράφει και τη γερμανική μετάφραση. Βέβαια. Βέβαια. Ήταν του ακαδημαϊκού, ήταν και οι δύο. Και η Κατερίνα ήταν.
0: Η Κατερίνα τι ήταν?
1: Φιλοσοφία και. Το όχι, ρε παιδί μου, και με το. Και με το λέγιν. Πολύ η Κατερίνα. Γενικώς.
0: Ναι.
1: Ναι. Αυτά είχα να σας πω, παιδιά. Έκανα διαφήμιση της Κατερίνας.
0: Έτσι.

ίδιο σώμα τενώνουν το κρύβο δε μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δε σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Το αυτοκινητάκι μου. Κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ. Ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 2223-0-25-555. Κινητό 694-6758-453. Θανάσης Πηλιχός. Ο ειδικός.
3: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
4: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
3: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
4: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
3: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
4: Έλα, πιάσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
5: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η δουλειά απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής, Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο νεοχώρι Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
6: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
7: Η ώρα είναι 10 και μισή.

0: Δεύτερη ημέρα εκπομπή, Αντίληκο Κουζίνα στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Η Ελένη Βίλιαμ είναι στο πέραν του μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη μα κάθε κλασμένη.
0: 16 του Σεπτέμβρη, αύριο γιορτάζουν και σοφίε.
1: Τέλεια. Μια και γιορτάζουν σοφίε λοιπόν, θέλω να σου δείξω αυτό που μου έστειλε μια φίλη μου εδώ πέρα. Ναι. Που σου λέω θα στο πω στον αέρα. Και είναι αυτό. Μια τούρτα. Διάβασε τη δύναμη.
0: Φεδογεώργιε. Αχ, σαν αυτό το Βαγγέλη τον Κυπαρίσι.
1: Φεδόργιε. Φεδόργιο τον λένε τον άνθρωπο αυτόν.
0: Φεδόργιο. Να σου πω κάτι που έλεγε Μυρσίνη, Πασιφάι μου.
1: Ναι, ναι, ναι. Και λέω, της λέω τι όνομα της είναι αυτό. Και μου λέει, δεν αντέχω με τους ανθρώπους. Μου λέει άλλο πια.
0: Δεν λυπούνται τα παιδιά.
1: Πες εσύ. Πες εσύ. Σε λίγο το Γιώργος και τον Νίκος και το Τάκης θα είναι. Πώς το λένε, θα είναι προς εξαφάνιση.
0: Μα είδα τώρα και την αφίσα του Μαζονάκη που λέει Γεώργιος Μαζονάκης.
1: Γεώργιος Μαζονάκης.
0: Ναι, δεν είναι Γιώργος τότε.
1: Κατάλαβες, γι' αυτό ο Βάγκος είναι Βάγκος, ρε παιδί μου. Το έχεις.
0: Εντάξει. Τι ναι. Να μ' αγαπάς, δες που να πάνε.

0: Αυτός είναι ο Ρακ Παλώμα. Μιας και λέμε για ονόματα τέτοια, Ρακ, από το Ηρακλής όμως.
1: Ηρακλής όμως, ρε.
0: Ναι. Ωραίο.
1: Τώρα, Φεδόργιος. Από τι είναι, από το Φέδωνος και το Γιώργος.
0: Ναι.
1: Φεδόργιος.
0: Αρίωνα,
1: Αναξίμανδρε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Όλοι αυτά. Μάξιμε, Μαξιμιλιανέ. Που... Πάει το.
0: Μαξιμιλιανό αλλά... υπάρχει όνομα.
1: Μα ρε, πάει. Εννοείται υπάρχει όνομα. Και το Φέδωνα υπάρχει. Τώρα το...
0: Φεδόργιο όμω.
1: Φεδόργιο. Φεδόργιο.
0: Φεδόργιε.
1: Και στο λέω και εγώ που έχω ένα όνομα που δεν ήταν ρε παιδί μου μέχρι πολύ πρόσφατα.
0: Ούτε είναι ακόμα.
1: Εντάξει, υπάρχει πλέον. Υπάρχει. Φαφτίζουν και τα παιδιά του έτσι γιατί.
0: Φεδόργιο.
1: Φεδόργιο τώρα είναι. Εντάξει.
0: Όχι γιατί, αυτή είναι η αναδύση.

0: Ο δικός μου ο δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει. Στην οδό γράφει μόνος επικίνδυνη λέξη, αν το ξέρεις αυτό.
1: Τι σε έχει πιάσει τώρα με το δικό μου το δρόμο?
0: Είναι από τα, από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου τραγούδια, ο δικός μου ο δρόμος, να ξέρεις.
1: Το ξέρω.
0: Λοιπόν,
1: το ξέρω.
0: Θέλω να μου πεις ποια πιστεύεις ότι είναι τα τέσσερα ζώδια που αποφασίζουν παρορμητικά.
1: Παρορμητικά. Ο Λέοντας.
0: Ναι.
1: Ο Τοξότης.
0: Ναι.
1: Ο Ιχθύης.
0: Όχι.
1: Okay. Ο Λέοντας, ο Τοξότης, ο Δίδυμος.
0: Ναι.
1: Και.
0: Τρία, τέσσερα.
1: Ο. Και υδροχός. Του αέρα.
0: Όχι.
1: Παρορμητικός.
0: Ναι. Πρώτος και καλύτερος είναι ο Κριός.
1: Είσαι παρορμητικός.
0: Πάρα πολύ παρορμητικός ο Κριός. Αποφασίζει δηλαδή πριν ακούσουμε την ερώτηση, έχουμε πει τι συμβαίνει. Ο Δίδυμος είναι γιατί έχει την πιο ενδιαφέρουσα ιδέα της στιγμής.
1: Ναι.
0: Ο Λέων γιατί λέει ναι όταν μια επιλογή, ας πούμε, έχει μια ένταση, μια ιστορία από πίσω.
1: Ναι,
0: και ο Τοξότης επειδή προτιμάει το ρίσκο από το να χάσει μια εμπειρία.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες, αυτά είναι τα τέσσερα βασικά.
1: Okay.
0: Η παρόρμηση δεν είναι πάντα βέβαια επιβολαιότητα, είναι πολλές φορές και από ταχύτητα ή περιέργεια. Να το πούμε αυτό.
1: Περιέργεια σκότω στη γάτα, πανίγουρα.
0: Ελπίζουμε εμείς ίδιοι αυτό στην κοινή μας περίπτωση.
1: Αν είσαι περίεργος, δηλαδή να φας αυτό με το φυσικό βούτυρο και το καραμελωμένο μήλο χωρίς ζάχαρη και από πάνω κάτι που δεν ξέρω τι είναι αυτό. Ορίστε.
0: Μα δεν έχω τόση περιέργεια.
1: Το κοιτάει σαν να είναι.
0: Κοίτα, επειδή τα,
1: πατημένα...
0: τα δικά σου τα υγιεινά. τα φοβάμαι. Και επειδή μου λες είναι πολύ γευστικά πράγματα που δεν θα το έχω ποτέ στη ζωή μου. Δηλαδή
1: okay.
0: Μόνο αν ήμουν νηστικός μου μια εβδομάδα.
1: Οκ.
0: Κατάλαβες, πολύ ωραία.
1: Εντάξει.

0: τα μηναϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργείου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργείου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753. Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
3: Όχι, όχι! Τελείωσε το απορρυπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα!
4: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά!
3: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ!
4: Okay.
3: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες! Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί! Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
4: Άσε, κατάλαβα!
5: Μάρκετ Μυτιλινέος. Χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
2: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22230-57-265.
5: Πάντα δίπλα σου.
6: Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
7: Deca.

0: η ζωή. Ξεκίνημα δεύτερης ώρας, αυτός είναι ο Νίκος Βέρτης, ερωτευμένος. Τι ωραίο τραγούδι.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι. Πες πόρτερ, πόρτερ, πόρτερ.
0: Ξεκίνησε.
1: Ξεκίνησε
0: στην πύλη αξιού με τη Λίλα.
1: Ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα, ναι. Έχεις δίκιο. Πύλη αξιού, Λίλα. Ένας μασούτης είναι δίπλα στα παιδιά, μην το ξεχνάτε.
0: Φυσικά.
1: Αυτό, μια και είπαμε και για την πύλη κιόλα, εκεί και αν έχει μασούτη βρίσκει πραγματικά δίπλα σου.
0: Αλλά
1: εννοείται. Αλλά είναι παντού, πραγματικά, ένα κατάστημα το οποίο είναι προσβάσιμο σε όλους και εντάξει, είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να είναι δεδομένο για τα πάντα και για παντού, αλλά δεν είναι όμως. Στο μασούτι όμως είναι δεδομένο. Ένας μασούτης ο οποίος είναι εκεί γιατί ενδιαφέρεται για το ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνει στο περιβάλλον και μπορείς να ανακυκλώσεις, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αλλά τα ξαναλέμε, μαγειρικό λάδι, ηλεκτρικές μικροσκευές, μπαταρία, χαρτί, τα πάντα όλα. Και επίσης, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι έχοντας και το application του μασούτη, έχετε σε όλα τα καταστήματα ίντερνετ, αλλά και πάντα και τη μάσκα που είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, καμπάνες, αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και επιστρέφουμε με ένα daily throwback.

0: Αυτό είναι ο Απόν. Καντάδα, ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου. Ένα Daily Throwback έρχεται. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' ο Παύλακος, Κατ' ο Παύλακος στο Instagram, Daily Couscous 2.
1: Στο TikTok, βεβαίως. Έλα, είμαι έτοιμη. Έλα.
0: Λοιπόν, άλλη. Θα σε πάω στο 1997.
1: Άλλη μόνο.
0: 29 χρόνια πριν.
1: Βέβαια.
0: Τότε που μπουκάκι ήσουν.
1: Ήμουνα, βέβαια.
0: Στα 18 σου χρόνια και πορευόσουν σε αυτή τη ζωή.
1: Πότε, πότε ήμουν 18?
0: Το 97.
1: Τι λες, Παναγιώτη, το 97 ήμουν 17, 18.
0: Ήσουν παραπάνω.
1: 7.
0: 17.
1: 7!
0: Α! Λοιπόν, τη μουσική και τους στίχους έχει γράψει ο Γιάννης Καραλής.
1: Α.
0: Λοιπόν.
1: Γυναίκα.
0: Γυναίκα.
1: Γιατί... Λίτσα.
0: Όχι. Γιατί με τυραννάς. Γιατί δεν με αγαπάς. Γιατί με τυραννάς. Αφού το ξέρεις, η ζωή μου σου ανήκει. Γιατί δεν με αγαπάς. Γιατί με τυραννάς. Θα με πεθάνεις και θα γράψω στη διαθήκη.

0: Γιατί δεν με αγαπάς, γιατί με τυραννάς, γιατί με αφήνεις να υπάρχω μες στη φρίκη. Γιατί δεν με αγαπάς, γιατί με πολεμάς, γιατί τον έρωτα μου βάζεις υποθήκη. Αυτά. Ναι. Δεν είναι σήμερα στα πράγματα αυτή η κυρία.
1: Τι λες.
0: Ναι.
1: Ήτανε όμως,
0: Ήτανε πολύ.
1: Ναι, πολύ.
0: Και κάνει μεγάλες επιτυχίες.
1: Μεγάλες επιτυχίες.
0: Αυτή είναι μία από αυτές.
1: Είναι αυτή μία από
0: αυτές. Ναι.
1: Δεν είναι η Λίτσα Γιαγκούση, είπαμε.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Ούτε Άντσαμε. Όχι, Άντσαμε δεν την έχει γράψει.
0: Όχι, ο Καραλής, όχι.
1: Τέτοια εποχή όμω.
0: Τύπου
1: Λίτσα. Ποιε άλλε ήταν τότε.
0: Λίγο. Ναι. Ήταν με τη Λίτσα παράλληλα. Ένα χρόνο πριν. Ήταν το άλμπο.
1: Όχι, Κώστα. Όχι. Και πάλι. Συζητάμε τώρα να βρω τον καλλιτέχνη. Κατάλαβε γιατί το τραγούδι δεν νομίζω ότι θα το βρω.
0: Τι να κάνω.
1: Ποιο είναι.
0: Λοιπόν. Θε το τραγουδίσει. Αφού υπάρχει θεία δίκη, κάποτε θα απολογηθείς για ό,τι μου έκανες μωρό μου. Πολύ σκληρά θα πληρωθείς.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβες.
1: Ναι, ναι. Το έχω αμυδρά στα αυτιά μου.
0: Και το ξέρεις τραγούδι αυτό.
1: Το έχω αμυδρά στα αυτιά μου, σκέψεις τώρα. Άμα το ακούσω από την Ελένα Κωνσταντοπούλου, σίγουρα θα το.
0: Εντάξει, δεν είμαι.
1: Αλλά ναι.
0: Τέτοιο, αλλά ναι. Ελένα Κωνσταντοπούλου, λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: Ξέρεις πολλούς, αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος.
1: Ναι, αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος. Και γενικά εδώ πέρα γυρίζουμε το χρόνο πίσω, γιατί αυτοί είμαστε και γιατί μπορούμε.
0: Γυρίζω το χρόνο πίσω.
1: Και ο Παναγιώτης.
0: Μήπως σε ξεχάσω.
1: Και ο Παναγιώτης έχει δώσει.
0: Γυρίζω το χρόνο πίσω.
1: Πες το στα παιδιά. Έλα, Παναγιώτη μου. Πες το στα παιδιά.
0: Εντάξει, έχω και το άλλο. Τώρα μπορώ να πω ότι επειδή είμαι κρυωμένος, μπορεί να μην είμαι καλός. Καταλαβες.
1: Σωστό. Εντάξει, όχι. Είσαι Βυζαντινός, εσύ. Το έχουμε πει αυτό.
0: Ναι, η αλήθεια.
1: Είσαι της Βυζαντινής.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα ήθελα να σε ακούσω μια φορά να ψάλεις.
0: Ναι, μπορείς να έρθεις στο Πάσχα στην Αμοργό.
1: Στην Αμοργό?
0: Ναι.
1: Το κάθε Πάσχα. Ναι, κάθε Πάσχα.
0: Κάθε Πάσχα. Και κάθε Πάσχα ψάλλω.
1: Και τα ψάλλεις και στον κόσμο γενικά.
0: Τα
1: κάθε μέρα όμως τα ψέλνεις.
0: Δεν είμαι τόσο μωρή και εσύ, είμαι πιο γλυκούλης.
1: Σε είχα για πιο γλυκούλη, ναι. Αυτό είναι μια αλήθεια.
0: Δεν με έχεις.
1: Αλλά ξέροντάς σε πια, ξέρω πόσο πολύ αυστηρός είσαι κιόλας.
0: Σε τι πράγμα είμαστε.
1: Παράλληλα. Στη δουλειά σου.
0: Στη δουλειά μου αυστηρός, γιατί είναι αυτή. Γιατί είμαι σε ένα πλαίσιο πραγμάτων που την καλοσύνη.
1: Δεν τη συγχωράω.
0: Όχι, την καλοσύνη. Τη θεωρούν αδυναμία, τη θεωρούν ότι είσαι χαζός. Δεν είναι ότι δεν είμαι καλός. Καλός είμαι και ευγενικός πάντα προσπαθώ να είμαι. Απλά θα του κέσαρω στο κέσαρι. Γιατί στο τέλος της ημέρας θα με εκθέσουν κιόλα.
1: Είσαι με το γάντι. Είσαι.
0: Θεωρώ ότι. Για τη δύναμη που έχω στα χέρια μου, είμαι κύριος με κάπα κεφαλαίο και όλα τα υπόλοιπα κεφαλαία.
1: Για να ξέρετε.
0: Όχι, γιατί έχω υπάρξει σε ανθρώπους που είχαν τη δύναμή μου, η οποία ήταν αδίστακτη. Και επειδή στη ζωή μου πάντα με έχουν μάθει οι γονείς μου ότι αυτά που δεν θέλεις να σου κάνουν, να μην τα κάνεις.
1: Σωστό. Πολύ σωστό.
0: Πολύ σωστό για τους άλλους ανθρώπους, δεν ξέρω αν είναι πολύ σωστό για σένα. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.

0: και μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
3: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα, έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
4: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
3: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
4: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
3: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
4: Η ώρα είναι 11 και μισή.

0: Τέταρτο ημέρα εκπομπή, ένα τελικό που είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Λένε Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παραγιώτης είμαι κάθετα ακριβώς απέναντί μου και εδώ μιλάμε για. Πώς το λένε.
0: Τα έχουμε αλλάξει όλα.
1: Ναι, τα έχουμε αλλάξει όλα. Τα έχουμε φέρει όλα σε μία.
0: Όπα.
1: Τα έχουμε κάνει λίγο όπα. Και πάρα πολύ καλά έχουμε κάνει. Έτσι, να σας πω κάτι, τουλάχιστον να ξέρετε και να βλέπετε κι εσείς 11 και 9 σεζόν κιόλας ότι τα πράγματα πρέπει να έχουν και όρια. Και πρέπει να μπαίνουν και λίγο στη θέση τους. Είναι πολύ σημαντικό να βάζουμε όρια στους γύρω μας.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Είσαι από τους ανθρώπους που πριν φας κάτι το βγάλει μια φωτογραφία.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Δεν μπορώ να το βγάλω. Τη στιγμή που θα έρθει, εκείνο το δεύτερο που θέλω να το φάω.
0: Θέλω να σου πω ότι έχω το εξής πρόβλημα. Yeah. Όταν είμαστε μια παρέα που ας πούμε θα περιμένουμε φαγητά.
1: Καλά, δεν έχω χειρότερο.
0: Έρχεται φαγητό. Και μη να έρθουν και τα άλλα να βγάλουμε φωτογραφία. Γιατί ρε παιδιά.
1: Ηλένη.
0: Ναι.
1: Α, καλά. Ευτυχώς δεν περιμένουμε και τα υπόλοιπα. Περιμένουμε το πιάτο εκείνη, να βρούμε όμως την κατάλληλη γωνία.
0: Όχι, όχι, αγάπη, τι εννοείς. Περιμένουμε, ας πούμε, μας έρχονται τα πρώτα τα ορεκτικά.
1: Σημάτα.
0: Και περιμένουμε να έρθουν όλα για να φέρει το τραπέζι γεμάτο, να έχει και ένα ποτήρι κρασί, οτιδήποτε
1: ναι.
0: Έχουν παραγγείλει αντίστοιχα. Και περιμένουμε τώρα να μένουμε μυστικοί για να βγει μια φωτογραφία. Για όνομα του Χριστού.
1: Θα είχα φύγει από το τραπέζι, θα είχα πάει στο δίπλα. Θα είχα παραγγείλει τα δικά μου.
0: Όχι, μα δεν καταλαβαίνεις και για τα δικά μου. Μα περίμενε.
1: Θα είχα παραγγείλει τα δικά μου στο δίπλα τραπέζι, λοιπόν. Και θα μετά ξαναπήγαινα να κάτσω σε εκείνο το τραπέζι που θα ξεκινούσα να φάνε.
0: Λένε ζευγαράφα.
1: Ναι.

0: είναι η Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια Μέρα Ψεύτη.
1: Είναι η Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη, όντως.
0: Αυτή είναι η Παγκόσμια Εποχή του Ψεύτη, παίζουμε αυτή.
1: Αλήθεια.
0: Είμαστε μια εποχή του ψεύτη.
1: Του ψέματος, πιστεύεις.
0: Κοίταξε να δεις, θες να σου το πω, όσο και αθώο και να είναι, θες ένα φίλτρο να σε καλοποιήσει. Θέλεις μια πραγματικότητα, δηλαδή. Πόσους ανθρώπους με το καλοκαίρι τους βλέπαμε να είναι από εδώ που μπορεί να είχα πάει και ποτέ στη ζωή τους. Πλέον με το AI ο καθένας βάζει τον εαυτό του σε κάτι άλλο.
1: Θα σε ρωτήσω κάτι λοιπόν για το μισό. Εσύ θα το έκανες, δηλαδή θα βάζει τον εαυτό σου κάπου αλλού, ας πούμε, με το AI για να πεις απλά ότι πήγες. Ή ότι
0: εγώ
1: εκεί.
0: Κοίταξε να δεις, πολλά πράγματα που τα κάνω δεν τα βάζω. Και όταν και τα βάζω δεν περνάω και καλά. Αλλά είναι στον άνθρωπο. Ξέρεις πόσοι άνθρωποι θέλουν να ζουν μια ζωή. Και ξέρεις, είναι αυτό που συνειδητοποιείς στο τέλος της ημέρας όμως. Δεν το έχεις ζήσει. Δεν έχεις κάτι να πεις γι' αυτό.
1: Ναι. Και πέραν το ότι δεν έχεις να πεις κάτι γι' αυτό, γιατί να μπεις σε αυτή τη διαδικασία.
0: Υποσυνείδητο, αυτή είναι και τη χαρμπή.

0: Και όπως έτσι φτάσαμε στο φινάλι, Ηλίας Βρετός, Πρόστιμο, Daily Couscous, αυτό ήταν και για σήμερα, αυτό. Τετάρτη 16 του Σεπτέμβρη.
1: Έχετε πάρει λίγο φωτιά στα μηνύματα, η αλήθεια
0: ναι,
1: είναι.
0: Ναι, ναι, ναι, γίνεται εδώ δουλίτσα.
1: Γίνεται δουλίτσα, θα τα συζητήσουμε αύριο ωστόσο. Σε κάθε περίπτωση, εσείς μένετε εδώ πέρα συντονισμένοι, γιατί παίρνουν καλύτερες επιτυχίες και εμείς ανανέουμε το ραντεβουδάκι μας.
0: Αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα, στην ίδια κορυφαία συχνότητα.
1: Φιλάκια.

0: Αμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο, αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα. Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
2: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
3: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Αμινοϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
4: Η ώρα είναι 12.

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
2: Το αυτοκινητάκι μου. Κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ. Ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 2223-0-25-555. Κινητό 694-6758-453. Θανάσης Πηλιχός. Ο ειδικός.
3: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
4: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
3: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
4: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
3: Τον τυχερό πρακτορείο. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
4: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
5: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
6: Γύρισα.
5: Πήρες απορρυπαντικό.
6: Πήρα.
5: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας.
6: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
5: Α, τι.
6: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
7: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, σιλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
8: Μίνι Μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223-057-265. Πάντα δίπλα σου.
9: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δούη απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και Jeep. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής. Στο νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
10: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Ταμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
11: Η ώρα είναι 12:30.

Όλα παίζουν εδώ και είναι επιτυχίες.

0: Αμυναϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγη οργείου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγη οργείου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
2: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
1: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
3: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
1: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
3: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
1: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
4: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένου. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Αμυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
3: Η ώρα είναι μία.

back-to-back επιτυχίες. Back-to-back όμως, παιδιά, και τα sold out αυτές τις μέρες. Και τι εννοώ με αυτό? Δεν μιλάω για την Ελλάδα, μιλάω για το εξωτερικό. Ο Harry Styles την προηγούμενη Πέμπτη ανακοίνωσε τις νέες συναυλίες του και έγιναν sold out μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, Harry Styles, παιδιά, είναι αυτός. Του έχουμε μια ιδιαίτερη αδυναμία. Να το πω βέβαια, εγώ τον θεωρώ λίγο υπερεκτιμημένος και ας πέσει ο κόσμος, παιδιά, να μας φάει, να με φάει βασικά. Αλλά εδώ πέρα λέμε μόνο αλήθειες. Αν δεν κλείνει την παρέα σας, καλησπέρα σε όλους. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν, δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πουθενά.

0: νύχτα. Πολλές επιτυχίες και πολλά τα trends, και φυσικά το trend με τα στρασάκια στο πρόσωπο είναι κάτι το οποίο, παιδιά, πραγματικά έχει κατακλείσει το TikTok μου. Νομίζω βέβαια συμβαίνει γιατί το έκανα και εγώ προσωπικά τις προηγούμενες μέρες. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show, μισή ώρα που ξεκινήσαμε αυτήν εδώ την εκπομπή. Παραμένετε στην παρέα μας, έχουμε πολλή μουσική, έχουμε πολλά θέματα και φυσικά έχουμε πολύ καλή διάθεση, όσο βασικά περισσότερο μπορούμε.
1: Το όνομά μου στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά ξενοδοχεία.

0: και μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Το αυτοκινητάκι μου κουκλεί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 6758 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
3: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
4: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
3: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 22 23 772 766 και στο κινητό 697 23 94 790.
4: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
5: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ελόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
6: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
5: Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 230 24 716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
7: Ωχ, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα!
8: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά!
7: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ!
8: Okay.
7: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες! Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί! Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
8: Άσε, κατάλαβα! Ετοιμάζω λίστα!
9: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό για Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
10: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 057 265.
9: Πάντα δίπλα σου.
11: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
12: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
11: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
12: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
11: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 22 23 0 29 810.
12: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
13: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
14: Η ώρα είναι 1:30.

Έχουμε επιστρέψει, έχουμε επιστρέψει και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, θέλω παιδιά να κάνω ένα disclaimer πάνω σε μερικά πράγματα που βλέπω αυτές τις μέρες. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι αυτή η ανθρωποφαγία που βλέπω, ότι αντί να σχολιάζουμε και να ασχολούμαστε με έναν καλλιτέχνη που έφυγε από τη ζωή, ασχολούμαστε με το ποιοι πήγανε στην κηδεία του και ποιοι δεν πήγανε, ενώ ο κάθε άνθρωπος αντιμετωπίζει τον πόνο κάπως διαφορετικά. Πραγματικά, παιδιά, νομίζω ότι είμαστε σε άλλο επεισόδιο ο κόσμος. Αυτό ήθελα να πω. Ας συνακλείμαστε την παρέα σας. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν, δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πουθενά.

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και είστε για ακόμα μια φορά στο Be Viral Radio Show. Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, θυμίζω κυρίες και κύριοι, πω πάρα πολύ θέλω να το πω αυτό, παιδιά, νιώσω άλλες και λέω κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ότι αύριο έχουμε Throwback Thursday, ιδιαίτερο Throwback Thursday αυτή την εβδομάδα και αυτή την εβδομάδα βασικά. Οπότε αναμένα μου στείλετε τι τραγούδια θέλετε να ακούσετε. Κάτι μου λέει ότι το ανήκω σε μένα, θα παίξει πολύ.

0: Καμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Douras Car Center. Douras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Douras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Douras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Η ώρα είναι 2.
1: Την εκπομπή σας προσφέρει τον Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.

0: Viral Radio Show.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι περνώντας τη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, να σας πω το τιμή Αθηνά Κλίμη και ότι είστε για ακόμα μια φορά στο Be Viral Radio Show. Να είμαστε λοιπόν καλά, να ακούμε ωραία μουσική, να είμαστε λοιπόν καλά, να βλέπουμε ωραία trends στα social media. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά με πολλές επιτυχίες και πάρα πολλά νέα εδώ και φυσικά με πράγματα που έχω ξεχωρίσει από τα social αυτές τις μέρες.

ένα τύπος, οι 200 ακούστηκαν μέρα. Την ημέρα λοιπόν που έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης, στα 47 φορές. Το καταλάβα για non-stop. Η μουσική λοιπόν δεν πέθει να κλείνει στην παρέα. Σε μένα προσωπικά.

Lady Gaga, παιδιά, είναι έγκυος. Αυτό που τρεντάριστηκα, μείναμε με το στόμα ανοιχτό. Δεν παρέα σας λοιπόν, καλησπέρα σε με παιδιά, ότι τελικά και παιδί και να μην το μάθει κανένας. Μωρό της και οι τρυφερές είναι γεγονός, κυκλοφορούν στα social και φυσικά και να ρίχνουμε παιδιά σκόρδα, σκόρδα παντού. Τα λεπτά λοιπόν, οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται.

0: Ταμινά η κύρα.
1: Νέο!
2: Πήρα!
1: Πήρες και κοντή.
2: Για το παιδί και κάτοικο τραπέζι μας. Και μία.
1: Α, τι!
2: Υλικά. Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μηδερίου. Όλα καλές τιμές και πάντα.
3: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μηδερίου. Το 23050 επίλα σου.
4: Το αυτοκινητάκι. Τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι. Ενεργείο αυτοκινήτων. Θανάσης μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Με την υπογραφή του Μεκού Συνεργείου Αυτοκινήτων. Θανάσης τα τελευταία τεχνολογία. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων Λιβερίου Καρακό. Τηλέφωνο 22255. Κινητό 98453. Κος.
5: Το γούρκεστ.
6: Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου.
5: Από δεν.
7: Μεταχειρισμένο. Η δουλειά απορία. Το καινούργιο και το μεταχειρισμένο. Θέλω ένα μεταχειρισμένο. Θέλω ένα καινούργιο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούργια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής. Στο νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
8: Στο ρυθμό της νέας εποχής.

0: Χριστιανούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
1: Μισή. Την εκπομπή σας προσφέρει τον Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.

Εμείς σαν χώρα βιώναμε έτσι μια δύσκολη συνθήκη με αποτέλεσμα να μην ασχοληθούμε πολύ με τα Emmys 2026 και λογικό θα πω εγώ. Παρ' όλα αυτά τα διαχρονικά black and white looks και οι φοβερές σιλουέτες ξεχώρισαν, με τη Ζεντάγια να είναι και τη Σελίνα Γκόμες πραγματικά από τις γυναίκες που έκαναν έτσι αίσθηση με τη λάμψη τους. Να πω λοιπόν ότι κυκλοφορούν πολλά βιντεάκια στα social media και τρεντάρουν με το δίκιο τους, θα πω. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά λοιπόν για να σας αποχαιρετήσω, αφήνοντας όμως λίγο γκλαμ και όπως ακούσατε λογικά, θα σκοτωθώ κατά πάσα πιθανότητα, γιατί μόλις έριξα την καρέκλα μου από ψηλά προς τα χαμηλά. Συμβαίνουν αυτά, παιδιά. Παρ' όλα αυτά, εγώ ελπίζω πάντα να είμαστε ψηλά.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμη ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο που έχουμε Throwback Thursday όπως και κάθε Πέμπτη. Μπορεί απλά να είναι λίγο πιο διαφορετικό. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά και προσοχή στους δρόμους. Bye!

0: Την εκπομπή σας προσέφερε τον Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.
1: Τα μηνοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
2: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργείου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργείου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753. Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες, ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
2: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
5: Η ώρα είναι 3.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
3: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
4: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
3: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
4: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
3: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505.
5: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο, αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα. Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230 24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
6: Όχι, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα!
7: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο!
6: Πάρε και κοντίσιονερ!
7: Okay.
6: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες! Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί! Και ντοματοπελιτέ για το φαγητό και...
7: Άσε, κατάλαβα! Ετοιμάζω λίστα!
0: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
4: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22-23-057-265.
0: Πάντα δίπλα σου.
8: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
9: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
8: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
9: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
8: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-029-810.
9: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
10: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, ειδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής, Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
11: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
12: Η ώρα είναι 3:30.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς. Ξέρεις τι ακούς. Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.

0: Καμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
3: Η ώρα είναι 4.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
3: Γύρισα.
2: Πήρες απορρυπαντικό?
3: Πήρα.
2: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
3: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
2: Α, τι?
3: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
0: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
4: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
6: Η ώρα είναι 4:30.

103,9.

0: Πανεπιστημιακή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.
1: Πάρα το άλλος.
0: Ξέρεις τι ακούς. Πανεπιστημιακή Ραδιοφωνία 103,9.

0: Σταμινοϊκή ραδιοφωνία. Ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφή Γεωργίου Δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφή Γεωργίου Δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
2: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
3: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
2: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
3: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
2: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
3: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
4: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
5: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
6: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
5: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
6: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
5: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
7: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
8: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
9: Η ώρα είναι 5. Και τώρα like στη μουσική. Like στη μουσική. Like στη μουσική. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Χαίρετε αγαπημένοι μου φίλοι, τι κάνετε? Λίγο κρυωμένοι αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου, και ξεκινάμε την εκπομπή μας Like στη Μουσική. Στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη.

Διαβάσαμε στην Εσπρέσο. Την ώρα που έφυγε από τη ζωή μάλλον ο Γιώργος Μαζωνάκης σε αυτό το ιατρείο, σε εισαγωγικά, οι ψευτογιατροί τον τραβούσαν βίντεο.

0: Το αντίο του Σταύρου Ξαρχάκου στο Γιώργο Μαζονάκη, με λόγια που συγκλονίζουν. Αποχαιρετούμε δυστυχώς πρόωρα το τελευταίο λαϊκό είδωλο, έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση. Καλό ταξίδι, Γιώργο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επόμενες.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Το αυτοκινητάκι μου. Κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ. Ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 6758 453. Θανάσης Πηλιχός. Ο ειδικός.
3: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, ειδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζιπ. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
4: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
5: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά Ταβέρνα.
4: Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 230 24 716. Το Στενό.

0: στο Αλιβέρι, στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
1: Όχι, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο Κυριακάτικα?
2: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
1: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
2: Okay.
1: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
2: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
3: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό για Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
0: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223057265.
3: Πάντα δίπλα σου.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
5: Η ώρα είναι 5:30.

Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Αμάλ Κλούνεϊ για AI. Είπε, παιδιά, πως δεν μπορούμε πια να πιστεύουμε όσα διαβάζουμε, ακούμε ή βλέπουμε.

Live στη μουσική.

viral. Τρεις αφρικανικοί σκύλοι ταξίδεψαν 4.000 χιλιόμετρα για να βρουν σύντροφο. Και άλλοι παιδιά δεν ταξιδεύουν, δεν κάνουν ούτε 5 χιλιόμετρα, έτσι, ούτε 10. Λοιπόν, αυτή είναι η ζωή.

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
3: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
2: Η ώρα είναι 6.

Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Και τη Γαρμπή ξεσπάει, παιδιά. Η μάνατζερ της, μετά τις επιθέσεις που δέχτηκε η Κετούλα, είναι άρρωστο, λέει, πια όλο αυτό. Παιδιά, δεν ξέρω τι είναι άρρωστο τελικά και τι δεν είναι. Άμα τα βάλουμε κάτω θα καταλάβετε πολλά.

0: Αγαπημένα ζώδια και τάκες, η αγάπη είναι στιγμές, λένε Ταύρος, Καρκίνος, Λέων, Παρθένος, Ζυγός, Εγώκερος και Εχθρής.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες, με διέλυσες κι όμως δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς.

Ξεκινάει η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Live στη μουσική.
1: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά ξενοδοχεία.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, είμαι ένας περίπλοκος άνθρωπος με απλό μυαλό. Λένε δίδυμος, παρθένος, σκορπιός, υδροχός και ηχθύς.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό μου.
3: Αλλά μη σκάς για μένα, έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
4: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
3: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
4: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
3: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
5: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
6: Γύρισα.
5: Πήρες απορρυπαντικό?
6: Πήρα.
5: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
6: Το χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τυξί για το γυναικάκι μου.
5: Α, τι
6: υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
4: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος, στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
7: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
8: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
9: Η ώρα είναι 6:30.

Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Αγαπημένο τραγούδι του χθες, μεγάλη επιτυχία σήμερα. Πάμε να ακούσουμε και σήμερα Γιώργο Μαζωνάκη. Εσείς το ζητάτε, εσείς το θέλετε. Μου λείπεις.

τέλος και για σήμερα, αγαπημένοι μου φίλοι. Αύριο πάλι μαζί την ίδια ώρα, εδώ, στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο, στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη. Σας περιμένω αύριο, έτσι. Γεια σας, να μου προσέχετε.

0: Σταμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργείου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγε οργείου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
2: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Douras Car Center. Douras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Douras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22-23-0-24-578. Douras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
3: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
4: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
3: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
4: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
3: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 22230-29810.
4: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
2: Η ώρα είναι 7.
6: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

Τα μηνιακή ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηνιακή ραδιοφωνία 103,9.

0: όχι.
1: Με στο μύτη.
2: Νίκο, και πού είσαι, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί.
1: Σε κατάλαβα. Ετοιμάζω λίγο.
2: Τη Λινέο. Γιατικό ψωμί από κέτ με ψηλικά.
3: Χειρισμένο αξιόπιστο. Καινούρια απ' όλα. Ναι, περάσατε απείρω κατσινή. Μεγαλύτερε στο νεό μπορεί. Στο ξέρει τι ακούς.

0: Καμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Λιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή. Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 2223 0 24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
3: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Αμυναϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
2: Γύρισα.
1: Πήρες απορρυπαντικό.
2: Πήρα.
1: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας.
2: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
1: Α, τι.
2: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
3: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
4: Μίνι Μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
5: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το στενό, λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο, αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα, το στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 230 24 716. Το στενό, στο Αλιβέρι, στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
6: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Αμυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
7: Η ώρα είναι 8:30.

Μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.

0: τα μηνυχή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή. Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό. Να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 2223 0 24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
3: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
4: Η ώρα είναι 9.

0: Σταμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφή Γεωργίου Δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφή Γεωργίου Δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
2: Αχ βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
1: Έτσι είναι η αγάπη Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
3: Στόχος μας η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
1: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
3: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
1: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
4: Καινούριο ή μεταχειρισμένο? Ιδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή? Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούργια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής. Στο νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
5: Ωχ, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο Κυριακάτικα!
6: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά!
5: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ!
6: Okay.
5: Και πού είσαι? Και με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο!
3: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22-23-057-265.
5: Πάντα δίπλα σου!
7: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
8: Η ώρα είναι 9:30.

0: Σταμιναϊκή ραδιοφωνία. Ξέρεις τι ακούς.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλλού.

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγραέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργείου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργείου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
2: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Η ώρα είναι 10.

στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.

στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 11:30.

για να θυμάμαι κάτι. Μείναν μόνο δυο-τρεις χτύπης στο ρολόι, την καρδιά η μοναξιά να μην την τρώει.

Όλα παίζουν εδώ και είναι επιτυχίες.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 1:30.

Απ' 6 προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει. Αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου. Τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπέζοι.

0: Αμυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.
1: Αμυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. FM Stereo.

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
0: Η ώρα είναι 2:30.